πίσω θυσμάκνει. Καϊδίτε κάτσε σαν κρύε ποστό, μόρτα δεν τρύπα σε κλάδι.